0: slow down, puppy.
1: Αχαλή ράδιο. Citrusy. FM. Χράσου η διδασάμι. Πάτομψη.